0: Μάγκα, ανήκε και γάμο μάρι. Ο τσέρε δάρμου, να είναι μσάνζου, μσάνζου, μσάνζου.
1: Αματρικά νομίζω ότι είναι το κουρατέργουα.
2: DFCU Bank. Going further together.
1: Ενέργεια μπάνκα για Uganda. Εσύ θα βάλω στο μάνι σκούμα. Deepest Protection Fund of Uganda. Οξυρατσι μάμου και κουνικούμι.
3: Spice FM.
4: Ongana ngumuntu nawe yemuriyo nakugumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kubikira nambe cha yoksasura ya 0800 2300 3000.
5: Hot Spice TGIF Edition budi ya katani tadika ni sai 10 mpaka saa 2 za rwebagio.